Εντελώνεις με κάτσωσε. Εμένα μου σου οτσίνα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα εγώ. Όλια μότα τσουά, όταν έχω να μη γεμνώ. Να, Ιησούσε, όλοι μου, όλοι μου σου οδούβε για πριν πόν. Ο σου οδούβε για κασίδιε.